ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλι Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούρες που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα στο Μαρκόπουλα Κις δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι
3: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα
2: και ένα ρεύμα.

Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: έρχεται μία ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.
1: Είσαι.

0: to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: 5 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα...
5: Τρίτη δάση, η Παγκόσμια Μέρα Μέλισσας και η Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ σε μέλη του Κογκρέσου.
6: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: Όχι, καλύτερα να τα ανοίξετε τα φώτα γιατί έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, κατέχετε δυνατό χαρακτήρα, ζέση, αισθησιασμό και ένστικτο.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είναι η ζέση.
1: Γιατί, η ζέση.
0: Δεν ξέρω, αλλά πάμε παρακάτω.
1: Ενώ είστε προσγειωμένοι και σταθεροί, έχετε μία τάση προς τα δράματα.
0: Μάστε.
1: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Θαλελαίος, ο Θαλής και η Λιδία.
0: Πολύ ωραία. Η Σερ σήμερα γενέθλια, 80 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Busta Rhymes, 54 ετών, Αμερικανός rapper. Σαν σήμερα το 1954, ο Bill Haley και οι Comets κυκλοφορούν το τραγούδι Rock Around the Clock. Σας σημαίνει το 2003 κάνει πρεμιέρα το America's Next Top Model.
1: Ωραία.
0: Γενέθλια έχει η Jane Wadlin, δεν την ξέρετε, 68 ετών σήμερα. Κιθαρίστρια του γυναικείου συγκροτήματος των Go-Go's με επιτυχία το Rush Hour.

Τετάρτη σήμερα. Και βεβαίως τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation με εμπνευστή τον Στέλιο Χατζιωάννου έχουν επιστρέψει. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο Στέλιος αναζητάει δυναμικούς νέους επιχειρηματίες όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι λοιπόν έως και 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ με τρεις εργαζόμενους τουλάχιστον, μπορείς να συμμετάσχεις, μπορείς να μάθεις περισσότερα στο

0: Sexy Love, Sell the Lose, 7 και 24 Τετάρτη. Άντε να τελειώνουμε, να φτάσουμε την Παρασκευή.
1: Ναι, ρε, παιδιά, έρχεται.
0: Εντάξει, δεν μπορώ τώρα τελευταία. Βράδυ παραβράδυ, καλέσματα, αυτά, ιστορίες. Δεν κοιμάμαι, ρε, δεν τρελαίνω.
2: Έχει
0: δίκιο, Μιχάλη. 4-4,5 ώρες τη μέρα. Δεν γίνεται, δεν τα αντέξω αυτό.
2: Όχι, αποκλείεται.
0: Παρ' όλα αυτά, ξυπνάω 5.30.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Ναι, ρε, εδώ είμαι.
1: Α, ναι, εσύ οι άλλοι.
0: Α, συγγνώμη. Για λάτε, παρακαλώ, να τσεκάρουμε εσάς. Τηλεφωνήστε μου τώρα, αν θέλετε, 2-10-61-46-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, θα καταλάβουμε αν έχετε ξυπνήσει και θα σας πω, εντάξει, μπες μέσα, οδήγα, δεν έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, αν τα καταφέρεις, θα έχεις και γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα Ταβέρνα. Λοιπόν, είναι με υπογραφή του Σεφ Δημήτρη Χωματά. Η φιλοσοφία είναι μία, να... local gastronomy.
2: Πολύ ωραία.
0: Τοπικά δηλαδή γαστρονόμαστε.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει premium κοπές, έχει μπλακάγκους, ριμπάι, σουπλόιν, γιαρνίσια παϊδάκια, για αυτό το σουτζουκάκια σχάρας με πιτάκια, σως γιαουρτού. Για μισό. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
3: Ετοιμάζω γιαούρτι μου και μου ανοίξατε την όρεξη τώρα μετά. Αυτά που λέτε. Πώς θα φάω τώρα με το γιαούρτι?
0: Τι γιαούρτι είναι, πόσα τα έκανε το λιπαρά είναι, πόσο?
3: 2.
0: Α, μάστα. Να σου πω κάτι.
3: Η δρόμη μέσα το κάνει, πετανόστι μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άρα είστε σπίτι ακόμα?
3: Σπίτι, ναι, σπίτι.
0: Πολύ ωραία. Με τι υλικό φτιάχνουμε μια ομελέτα?
3: Αυγά.
0: Ναι. Τι μαδάμε και ρωτάμε ταυτόχρονα?
3: Μαργαρίτα.
0: Σε ένα σχολείο, σε μια τάξη σχολική υπάρχουν 20 καρέκλες. Πόσοι μαθητές κάθονται?
3: 20.
0: Ναι.
2: Κοίτα να δεις.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Στο γιαούρτι μέλι έβαλες?
3: Θα βάλω.
0: Να τα λέμε αυτά, μην λέμε μόνο βρώμη και γιαούρτι. Βάζουμε και μέλι που είναι ζάχαρη. Εντάξει.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Thank you, Charlie. Bye.
4: Good morning, Michael.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Είδε ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
3: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει: την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
3: Θα τι κάνουμε κι εκεί.
5: Εντάξει. Το νούμερο 1

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

ίδια σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, μισό, να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση

0: ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
1: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
2: Μπούπι, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ' αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακευτικής.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
8: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
9: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
10: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Για φανταστείτε παρακαλώ να κερδίσετε 25.000 ευρώ για τον γάμο των ονείρων σας.
1: Α, τι ωραία.
0: Αχα. Το Viber ανακοινώνει το διαγωνισμό «Καλά Στέφανα», έτσι το λέει, με το Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από το Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα, το Viber θέλει να ακούσει τη δική σας ιστορία. Καταγράψτε μαζί ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι τον γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber, Viber Dating. Μπείτε στο Instagram Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές έως και τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν μεταξύ 16 και 18 Ιουνίου του 26, okay? Οι νικητές θα επιλέγονται μέσω ποιοτικής αξιολόγησης με βάση τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την αφήγηση της ιστορίας. Βάλτε και κανένα ψέμα μέσα, δεν έχει τίποτα. Instagram, Viber Dating και ενημερωθείτε. Παρακαλώ. Τηλεφωνήματα έχουμε, μάλιστα. Okay, πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Oh, really? Okay. Πέσαμε εδώ σε ποσότητες ομορφιάς.
1: Έλα.
0: Τεράστιο. Μεγάλο τονάζ. Η λέξη τονάζ μου ήρθε γιατί χθες η Βαρία ήταν πολύ εφοπλιστές.
1: Α, ναι, τι κάνουνε τα παιδιά.
0: Πολλά εκατομμύρια.
1: Δώστε φιλιά.
0: Ναι. Πού είναι τώρα ο Γιώργος? Έλα, Γιώργο.
2: Ναι, Γιώργος. Πάει ο Γιώργος.
0: Κατερίνα, δεν απαντάει το παλικάρι. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ?

0: Ναι.
1: Τι κάνεις, Λιδία μου?
0: Καλά, ποιος είναι?
1: Καλά, γιορτάζεις σήμερα, ε?
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά, καλέ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο Παντελής με έβαλε να σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πολύ υγεία, λέει, και καλή πρόοδο και χαμόγελα. Και υπογράφει μπρο ο Παντελής, ο μπρο. Μάλιστα. Θα κάνεις δήλωση, Λιδία, θα πεις κάτι στις κάμερες.
2: Υποθύμησε.
0: Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αγγλικούλα.
1: Εντάξει, καλημέρα, bye bye, χρόνια πολλά. Good.
3: Ωραία.
1: Next one. Είναι ένα ζευγάρι εδώ.
3: Ναι.
1: Που εύχεται στο παιδί τους κτλ. Η Pop και ο Μιχάλης. Αυτά τα δύο ονόματα δεν ταιριάζουν για γάμο μαζί.
2: Γιατί
1: δεν είναι ηχητικά, δεν μ' αρέσει.
3: Θα χωρίσουν.
1: Δεν είπαμε αυτό. Λέμε είναι awkward. Αντώνη.
4: Ναι.
1: Καλημέρα, Αντώνη μου. Χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Τα πόσα κλείνεις, Αντώνη?
4: Τα 10.
1: Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς και η μαμά μου στείλανε ένα μήνυμα. Μου λέει: πάρε τον γιο μας που έχει τα γενέθλια του. Πες το ότι μας κάνει υπερήφανους και ευτυχισμένους. Χρόνια πολλά, η Πόπη και ο Μιχάλης. Η μαμά και ο μπαμπάς, οκ. Okay? Έλα.
4: Ναι.
1: Όχι, ναι, ρε. Ευχαριστώ, λένε, ρε, Αντώνη, ξύπνα.
2: Είναι βαρύς.
3: Okay. Εντάξει, μπρο.
1: Έλα, γεια. Τι τραβάω.
0: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
8: Είστε η καλύτερη ομάδα των

0: I adore you από τον Hugel. Να υπενθυμίσω, by the way, ότι ο Hugel έρχεται. Ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται, τον Hugel στην Αθήνα, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο θέατρο Βράχων στο Βίρονα. Μην το αφήνετε. Κλείστε τα εισιτήριά σας. HugelAthens.com. HugelAthens.com. Χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Πάμε να κάνουμε το επόμενο. Τι έχουμε. Έχει πλάκα που. Δεν παιδί μου, όταν έχει γενέθλια το μικρό ή ναι, η μικρή, ναι, και ναι, αυτό και τα λοιπά. Και πάρτε τη Λιδία, πάρτε την, δεν ξέρω, την ακριβή, ναι, τη Σμαράγδα, όλα τα ακριβά, ναι, ναι, τα πετρώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο, μ' άρεσε.
1: Ωραία. Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Τώρα, τα χρόνια που περνάμε τώρα θα αρχίσουν να τα βαφτίζουν τα παιδιά, ο Υγραέρης, η Ρευματούλα, ο Πετρελαιάκης.
1: Ακριβά, ακριβά.
0: Η Βενζίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς σε λένε, Βενζίνια. Για πάμε, παρακαλώ.
2: Τι χιούμορ η εκπομπή.
0: Η Αργυρούλα. Δεν το κατάλαβα. Πάμε εδώ πέρα γιατί έχουμε. Να απαντήσει η Μίνα. Κοίτα, αλλιώς θα πάμε στα ζώδια.
2: Ναι, ναι.
0: Μίνα. Καλημέρα, Μίνα μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 Athens DJ. Μα μου χάρη τσαου από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η φίλη σου η Αγγελική μου λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στη φίλη μου τη Μίνα. Που θα κάνει κάτι την Παρασκευή κτλ. Να τη πείτε ότι να κουλάρει, όλα θα πάνε καλά και την περιμένουμε να επιστρέψει πιο τρελή από ότι είναι και με μεγαλύτερη διάθεση να μας παρασύρει σε αγορές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εντάξει, καλή επιτυχία, αγάπη.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Bye bye, darling.
3: Γεια, γεια.

0: Swedish House Mafia με τον Weekend, Moth to a Flame. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, αν θέλετε να ισορροπήσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας, πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος, η περίοδος αυτή διαγράφεται πολύ αισθησιακή, πέρα από τις καθημερινές υποθέσεις που σας απασχολούν. 10. Δίδυμοι, ενδιαφέρουσες συναντήσεις σας χαρίζουν ενθουσιασμό και τρυφερότητα. 10. Καρκίνος, ο τομέας της δημιουργίας και των αισθηματικών σας είναι στο προσκήνιο καθώς αρχίζει μια νέα εποχή. 9. Λέων, μεγάλες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας και καλό είναι να μην τις αναβάλλετε. 9. Παρθένος, καιρός να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με την υγεία σας και να ελέγξετε το βάρος σας. 7. Ζυγός, προσπαθήστε να συγκρατήσετε τον εκνευρισμό σας αν ο σύντροφος ή κάποιος συνεργάτης σας δεν θέλει να σας καταλάβει. 7. Σκορπιός, μη διστάσετε σήμερα να ακολουθήσετε την έμπνευσή σας, γιατί μόνο καλά αποτελέσματα θα σας φέρει. 8. Τοξότης, καινούργια ανοίγματα σας περιμένουν, αρκεί να τα επεξεργαστείτε σωστά ώστε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. 8. Εγώκερος, η Αφροδίτη στον καρκίνο σας φέρνει ανανέωση και καινούργιες κατακτήσεις στον επαγγελματικό τομέα. 10. Κάνε ντιν ντιν ντιν ντιν. Υδροχός, σήμερα θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στο φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον. 9. Και τέλος, Ιχθύες, φροντίστε να βρίσκεστε σε εγρήγορση και να αρπάξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 9.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Μαρίλια. Χρόνια πολλά. Σήμερα γίνεις 9 ετών, λέει.
4: Ναι.
0: Μπράβο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει. Σαν σήμερα πριν 9 χρόνια γεννήθηκε η κόρη μας η Μαρίλια, ο πρώτος μας θησαυρός. Επειδή η ίδια, λέει, λατρεύει το σταθμό και τη μουσική του, αλλά και το Μιχάλη, θα ήταν όμορφα να ακούει και το Happy Birthday. Την αγαπάμε πάρα πολύ, ο μπαμπάς και η μαμά. Τι σου αρέσει από αυτό που ακούς κάθε πρωί εδώ στο ραδιόφωνο, κούκλα μου?
4: Εσύ.
0: Εγώ. Ρε Μαρίλια. Πότε θα ξεκουράσω?

0: 92,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες, υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα, αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
6: Theory Economics, υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
7: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
8: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
9: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
10: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
11: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
12: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
13: Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
14: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
15: Ωπα, παιδιά! Γαλαρά!
16: Ο Δίας σε καλεί!
15: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Ακούστε μας εδώ.
17: Στο ραδιόφωνο σας.
18: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
19: Are you ready?
20: Are you ready?
19: Let's go!
18: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε γενικός και ορίστος για άλλη μια φορά ο Τραμπ. Μυστήριο με την έντονη οσμή που πλημμύρισε χτες τα νότια προάστια από τη Βάρκιζα στον Πειραιά. Καθησυχαστικές οι αρχές. Ένα τρελό θηριοτροφείο χτες η Βουλή με πρωταγωνίστρια εννοείται τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή απόφαση άρσης της ασυλίας της. Η πρόεδρος μίλησε για τροπολογίες που έρχονται αεροπλανικά. Εγκάρδια υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο σπίτι του λαού στο Πεκίνο. Είναι η 25η επίσκεψη του Ρώσου Πρόεδρου στη χώρα. Νέο σίγγλ κυκλοφόρησε η Ολίβια Ροντρίγκο. Τίτλος του The Cure. Όπως είπε, είναι το αγαπημένο της τραγούδι από το νέο της άλμπουμ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
21: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: DJ. Η ώρα είναι 8.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Καλημέρα σας. Να σας υπενθυμίσω ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν και τα 25 ευρώ. Μπορείς να ανοίξεις την εφαρμογή Lidl Plus, τη γίνα τον τροχό που έχει και ενεργοποιήσε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στα καταστήματα, okay? Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα, μην το αφήνεις αυτό και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει. Για να δούμε τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι γίνεται?
1: Καθυστερήσεις αυτή την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμμο Πλακεντίας ως τον κόμμο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση επίσης καθυστερήσεις στην έξοδο για Λάμια. Είναι περίπου στο δεκάλεπτο. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο καθυστερήσεις από τον κόμβο μεταμόρφωσης ως τον κόμβο Κηφισίας περίπου στο 20 λεπτό.
0: Okay.
1: Περιφερειακή Μυτού για την ώρα κανένα πρόβλημα.
0: Alright, thank you, bye bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει άνοδος της Φυλής στο Καματερό, η άνοδος της Κηφισίου από τη Λένορμαν και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Επίσης κίνηση έχει λεωφόρος Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.

0: Η Ρέι αναρωτιέται Where is my husband? Που είναι ο άντρας μου, σαν πως ξέρει και ο ίδιος. Χαμένος είναι. Οκ, okay, ήρθε η ώρα λοιπόν. Πρέπει να ρωτήσω τα κορίτσια όπως κάνω. Είναι μια ειδική ερώτηση, η οποία οι απαντήσεις θα είναι χρήσιμες και για τους άντρες.
1: Α, ωραία.
0: Ωραία, για ελάτε κορίτσια παρακαλώ. Πείτε μου, τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Δεν το ξέρεις, δεν λέω τίποτα. Ναι. Ξαφνικά ρε παιδί μου, είσαι σε ένα μπάρι, σε μια ταβέρνα, σε ένα εστιατόριο και ξαφνικά είναι κάποιος απέναντι, κάποιος περπατάει, κάποιος πλησιάζει προς τα εκεί. Και μιλάμε μόνο εμφανισιακά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Okay. Ύψος, βάρος, μάτια, μαλλιά, παπούτσια, χέρια, δεν ξέρω.
1: Δύσιμο.
0: Δύσιμο, όλα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, εσείς θα μας τα πείτε. Ή κοιτάτε μόνο εκεί χαμηλά. Τελειώνετε.
1: Σας παρακαλώ. Μια ματιά.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για ελάτε. Μπορείτε να μου απαντήσετε στο τηλέφωνο 210-6146-997 ή μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Αλλά και φωνητική απάντηση στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Τι είναι αυτό, κορίτσια? Για να ξέρουμε και εμείς τι θα προσέχουμε. Έρθα kit. Where is my man? Όλα μαζί. Where is my husband? Where the fuck is he? Κορίτσια, περιμένουμε, okay?

0: Ήρθα Kid με το Where is my man. 8 και 15 καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε ρωτήσει τα κορίτσια σας σήμερα. Τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα. Και δεν μιλάμε για χαρακτήρες και τι, μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Ύψος, βάρος, μάτια, attitude, whatever. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, οι απαντήσεις σας μπορείτε να τις στείλετε στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Ακόμα και φωνητική απάντηση επίσης στο Viber
1: 6931-952-952
0: ή στο τηλέφωνο εδώ 210-6146-997. Μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απαντήσεις θα υπάρξει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Okay? Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού, να έρθουν να τα παραλάβουν. Θα τα καθαρίσουμε. Ο καθαρισμός, τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο του χαλιού σου. Okay? Στη συνέχεια φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που είναι ασφαλίζονται κατά παντός κινδύνου και τους τηλεφωνείς και λες τα θέλω τότε.
1: Τι ωραία.
0: Okay, okay. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις στο 210-277-1000. 210-277-1000. Okay. Έχουν έρθει απαντήσεις. Καλημέρα. Λέει το ύψος, λέει η Κατερίνα. Okay. Ύψος, πρόσωπο, χαμόγελο, λέει η Αργυρό. Καλημέρα, παιδιά. Τα παπούτσια για αρχή, λέει η Λίλα. Άρα κοιτάτε κάτω, ε. Ναι, τα παπούτσια κοιτάτε, αλλά κοιτάτε και λίγο πιο πάνω. Έλα τώρα.
1: Σιγά-σιγά.
0: Έτσι. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Τα μάτια, το βλέμμα και το κοίταγμα γενικά αυτά θα μου πούνε, θα μου τα πούνε, λέει η Κατερίνα. Ο τρόπος που σκέπτεται και κινείται, λέει η Ειρήνη, το σκέπτεται δεν γίνεται, πρέπει να το γνωρίζεις, εντάξει. Δεν το ξέρεις, είναι απέναντί σου, είναι κάπου ρε παιδί μου, κάπου, ή μπαίνει κάπου, είσαστε σε μια συνάντηση, σε ένα σπίτι, δεν το ξέρεις, έρχεται.
1: Ναι, ναι.
0: Το βλέμμα, ο τρόπος που κοιτάζει, λέει Βάσο, καλημέρα. Το στυλ και η κολόνια,
1: λέει η Εύη. Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Το βλέμμα του και το χαμόγελο του, λέει η Κατερίνα. Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Συνεχίστε παρακαλώ, στο Viber
1: 6931-952-952.

0: Μέριου Σίμς, The Dawn, 8 και 21. Και άλλες απαντήσεις από τα κορίτσια έχουν έρθει στο ερώτημα: τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει και σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα για πρώτη φορά? Καλημέρα. Πρώτα το βλέμμα, λέει, μετά αν είναι γυμνασμένος, και αυτό φαίνεται από τον ντύσιμο, λέει η Θένια. Παλιά, πριν τον άντρα μου, κοίταζα τα μάτια και το χαμόγελο. Τώρα, Μιχάλη μου, δεν έχω μάτια για άλλον. Χαχαχα. Λέει Βάσο. Καλημέρα, παρεούλα. Την προσοχή πρώτα μου θα μου τραβήξει ο αέρας του στάση σώματος, γιατί ανάλογα με τη στάση της κινήσης του δείχνει αν έχει αυτοπεποίθηση. Και αν έχει αυτοπεποίθηση, συνήθως βγαίνει σε καλό, λέει Μάγδα. Μάστε. Τα μάτια του, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα, Μιχαλή. Δεν περνάει απαρατήρητη η κορμοστασιά και αυτό το βλέμμα που μαγνητίζει. Ο συνδυασμός και των δύο, λέει η Βίρνα. Η Αγιέζα, λέει, καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Σε έναν άντρα αυτό που θέλω είναι το βλέμμα του και το χαμόγελο. Σε έναν άντρα κοιτάμε το χαμόγελο, λέει η Μίλη. Καλημέρα ομάδα, το χαμόγελο και η αρενοπότητά του, λέει η Ειρήνη.
1: Τι? Για πες.
0: Αυτή δεν ψήφισε ακύλα. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ κοιτάω στάση σώματος πρώτα απ' όλα και μετά το χαμόγελο του, λέει η Στέλλα. Γενικά μια προσεγμένη εικόνα να φαίνεται καθαρός και περιποιημένος. Σίγουρα το να περάσει δίπλα μου και να μυρίζει και ωραία το αρώμα του θα με ελκύσει παραπάνω, λέει η Τζορτζίνα. Καλημέρα παιδιά, η ματιά ξεκάθαρα. Το βλέμμα, λέει η Μαρία. Καλημέρα παιδιά, το βλέμμα και το πρόσωπο, λέει η Χαρά. Το Viber
1: 6931-952-952.
0: Περιμένουμε τις απαντήσεις σας. Σε άλλο επίπεδο. Levels.

0: Αβίτσι και Levels. Απαντήσει από τα κορίτσια. Καλημέρα, λες τα παιδιά. Το πρώτο πράγμα που κοιτάω σε έναν άντρα είναι το βλέμμα του και το χαμογελό του. Γιατί αν δεν χαμογελάει από day 0, τη βάψαμε, λέει η Μαρίνα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ κοιτάω τα δόντια. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι αν ανταλλάξουμε κανένα φυλάκι θα είμαστε κόμπλε, λέει η Ιουλία.
1: Πολύ μπράβο.
0: Καλημέρα σε όλους. Τα μάτια και το βλέμμα και σίγουρα τα δόντια, λέει η Αναστασία. Έχουμε φωνητικές.
1: Είναι η Αριάδνη είναι εδώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη. Λοιπόν, εγώ αυτό που κοιτάζω σε έναν άντρα εμφανισιακά είναι να είναι καλοντημένος, να είναι προσεγμένος, να φαίνεται ότι προσέχει τον εαυτό του και να ξέρει να στέκεται, δηλαδή να τον βλέπω ότι γενικά ξέρει να στέκεται, έχει τρόπους, έχει κάποια αυτοπεποίθηση, φαίνεται να περνάει καλά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να περνάει καλά και να είναι, φαίνεται ευχάριστη παρέα, να φαίνεται να ότι γελάει πια με τους φίλους του και ότι έχει χιούμορ. Αλλά εις βάθος, αυτό που κάνει να κρατήσουμε κιόλας τον άλλον δίπλα μας, είναι, πιστεύω, να το θαυμάζουμε, να έχει κάτι, να το θαυμάζουμε. Είναι αυτό η καριέρα του, είναι αυτό... Κάτι τέτοιο, να έχει κάποιο πάθος που να το ακολουθεί και να το θαυμάζει.
1: Τα θέλει όλα.
0: Ψάχνει για λεφτά. Καλημέρα, λέει. Αστείευω. Τα δάχτυλά του, παιδιά, λέει Σταυρούλα. Χαμόγελο και οδοντοστοιχεία. Καλημέρα, λέει η Άννα. Τα μάτια, το βλέμμα και η γλώσσα του σώματος, λέει η Βίκη. Έχουμε και άλλες φωνητικές.
1: Η Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα. Νομίζω η άβρα του, αυτό που εκπέμπει μπαίνοντας σε ένα χώρο, στο οποίο νομίζω βοηθάει και το ύψος. Όταν μπαίνει κάπου έτσι να είναι επιβλητική η παρουσία του και να βγάζει κάτι ωραίο και να τραβάει τα βλέμματα.

0: Θα με περάσει. Και δεν μου έχει κάτσει ποτέ κατάσταση να μην είναι πιο ψηλή γυναίκα από μένα.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Εντάξει. Φόρα και εσύ τα κούνια.
0: Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη τρελοπαρέα. Ταιριάζουμε, λέει. Λοιπόν, προσέχω πρώτα μάτια, πράσινα, και μετά δάχτυλα χεριών και παπούτσια, λέει η Ευαγγελία.
1: Α, ωραία.
0: Καλημέρα, Μάικο. Η άβρα του και η μυρωδιά του, περνώντας από κοντά μου, μπορεί να με αναστατώσει, λέει η Φωτεινή. Α, τότε θα έλεγα, λέει, να είναι μελαχρινός και κοντός. Δεν μου αρέσουν οι ψηλοί, λέει η Αθηνά. Ρε ζει η Αθηνά.
1: Γιατί
0: με απορρίπτεις. Να είναι cool, χαλαρός και πάνω απ' όλα χαμόγελο, λέει η Φωτεινή. Καλημέρα, παιδιά. Το στυλ του και ο τρόπος που κινείται στον χώρο, λέει η Όλγα. Okay. Πού είναι η νικήτρια, η οποία είναι η ποια?
2: Ειρήνη.
0: Πού είναι? Α, ναι, Ειρήνη. Ειρήνη.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, πώς το θέσεις, πώς είστε?
0: Πάρα πολύ ωραία, έρχεται η Ανατόλια και εγώ μπορεί να έρθω να πάρουμε τα χαλιά σου, να τα πλύνουμε.
2: Πολύ ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Και θα στα επιστρέψουμε, οκ? Okay?
3: Με μεγάλη χαρά.
0: Είσαι η μεγάλη νικητρία. Thank you, darling. Και επειδή μιλήσαμε για τους άντρες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι ο κόσμος του άντρα. This is a man's world. James Brown, Pavarotti.

0: για το καλοκαίρι, στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω...
4: 89,6 Radio DJ.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά?
12: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
12: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα, κόμβος γνώσης.gr.
15: Να
13: πιάτα και τα εκπτωτικά.
12: Να πάρουμε δύο από το καθένα πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο μόνο στον κόμβο της γνώσης.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μίλα να ντυθώ.
1: Ναι, ναι, έχεις
0: δίκιο. Εννοώ να βάλω τα ακουστικά.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Να χτυπάνε τηλέφωνα μου.
1: Τι γίνεται, βρε Μιχάλη μου, μέσα να πιάνε.
0: Έλατε, τι γίνεται, μισό λεπτό. Να επενθυμίσω τα καλά Στέφανα.
2: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός του Viber, που έχει τίτλο «Καλά Στέφανα», με το Viber Dating, μια μοναδική ευκαιρία αν θέλετε, και αν πρόκειται να παντρευτείτε, να κερδίσετε 25.000 ευρώ για το γάμο των ονείρων σας. Το Viber γιορτάζει τα ζευγάρια που βρήκαν τον άνθρωπό τους μέσα από το Viber Dating. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς και να πάρετε εδώ τις πληροφορίες στο Instagram, στο Viber Dating, έτσι, και να στείλετε μηνύματα, να ενημερωθείτε πλήρως και να λάβετε όλες τις λεπτομέρειες για να δηλώσετε συμμετοχή. Οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 10 Ιουνίου, μην το αφήνετε πολύ. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Okay?
1: Okay.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας πω μια αμερικανική έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τα στατιστικά του άντρα που έχουν να κάνουν με το σεξ. Περίμενε, δεν είναι.
0: Όλα για σεξ δεν μπορώ, ρε βέβαια. Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δυνατόν.
1: Γενικό, έχω κάνει το μεταπτυχιακό.
0: Έχουμε γκώσει, είμαστε μέχρι εδώ, μέχρι εδώ πάνω είμαστε.
1: Κοίτα, δεις, τώρα είναι η εποχή αποφύτηση. Και εγώ έχω πτυχίο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, να σου πω. Λέει εδώ πέρα ότι το 79% των ανδρών παραδέχεται, λέει, ότι έχει κάνει one night stand. Είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: Όχι, είναι λίγο αυτοί που το παραδέχονται. Είναι στο 105%.
1: Λες, όλοι έχουν κάνει one night stand. Τι
0: ναι,
1: γίνεται.
0: Δύο ώρες, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων. Το 89% έχουν κάνει, λέει, σεξ με περισσότερους από ένα σύντροφο μέσα σε ένα 24ωρο.
0: Δύο, ναι.
1: Μετράς,
0: ναι.
1: Έχει δίκιο η έρευνα.
0: Να, έχει δίκιο.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Συνεχίζω. Ότι λέει το 49% έχει δει, λέει, ροζ ταινία σε ηλικία 18 ετών. Τι μεγάλη είναι.
0: Ναι, έχουν μεγαλώσει ήδη στο 18.
1: Αλήθεια.
0: Έλα με τώρα με το κινητό.
1: Πιο μικρή.
0: Τώρα.
1: Τέλος πάντων, συνεχίζω, Μιχάλη. Το 31% η πρώτη συνέβρεση έγινε, λέει, στα 17-18.
0: Μάστε, πάμε πιο κάτω.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν το ξέρω τώρα.
1: Τι, άντρας δεν είσαι να μου πεις και εσύ τις εμπειρίες σου.
0: Με πήγε ένας φίλος μου πολύ μικρό. Στη συγκεκριμένη οδό στον Πειραιά. Στο λιμάνι από πάνω.
1: Το 28 λέει. Ναι,
0: τι. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα.
1: Δεν τρέχει.
0: Πολύ προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
0: 12-13 χρονών. Και με παίρνει ένας φίλος μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ο οποίος ήταν 25.
1: Έχεις βγει εκτός στατιστικών, Μιχάλη. Δεν είσαι μέσα.
0: Με βάζει απάνω, με βάζει απάνω στη μηχανή. Στη μηχανή και μου λέει πάμε κάτω στο αυτό. Λέω τι να κάνουμε. Ναι. Πάμε, πήγα να το. Η οδός ήταν εκεί, οι καρέκλες απ' έξω, οι γκόμενες απ' έξω.
1: Ναι.
0: Στην τρούπα, ρε παιδί.
1: Α, τρούπα, παραδοσιακά πράγματα, Μιχάλη.
2: Είναι άντρας.
0: Anyway.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Βλέπω τον πατέρα μου.
1: Τον μπαμπά σου.
0: Όχι εκεί.
1: Oh.
0: Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ο πατέρα μου είναι αξιωματικός, το λιμενικό σώμα.
1: Oh.
0: Και πήγαινε από το ένα γραφείο σε κάτι άλλο. Λέει, τι κάνεις εδώ. Και μπήκε στη μέση ο...
1: Ποιος?
0: Ο φίλος.
1: Ναι.
0: Του λέει, κύριε Ευάγγελε, θα σου πω εγώ. Του κλείσει το μάτι μάλλον. Λέει, καλά, μου τα πεις το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου ξαναπεί τίποτα ο πατέρα μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ότι... Τι μου θύμισες. Θέψα στατιστικά στην Αμερική. Εδώ θα τα ρωτάς όλα.

0: Love, baby, don't hurt me. Να υπενθυμίσω ότι μετά τις 9 έχουμε τη μάχη των φίλων. Αν θες να παίξεις, στείλ μου ένα μήνυμα στο Viber για να είσαι υποψήφιος στην κλήρωση.
1: 6931-952-952.
0: Και μου στέλνεις μόνο το μικρό σου όνομα, τίποτα άλλο. Εν τω μεταξύ, παιδιά, για ακούστε, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε. Τι εννοώ. Στη Σρι Λάγκα, κάθε Τετάρτη πλέον έχει καθιερωθεί αργία για εξοικονόμηση καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Το τελευταίο λέμε μετά από μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Η Σρι Λάγκα έχει κηρύξει κάθε Τετάρτη αργία και για τους δημόσιους φορείς ώστε να εξοικονομούν καύσιμα, καθώς το νησιωτικό έθνος αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.
1: Έχουν λόγο.
0: Παιδιά, έχει και τα καλά του αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι. Να το καθιερώσουμε.
0: Δεν θα βάζεις, δεν θα υπήρχε λόγο να βάλεις πετρέλαιο στο τζιπ σου.
1: Όχι βέβαια.
0: Σύμφωνα με το BBC, αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, το οποίο μεταφέρει, λέει, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον κόλπο στην περιοχή. Έπονται και άλλα.
1: Ναι.
0: Λες, δεν κλείνουμε και την Παρασκευή. Οικονομία, ρε.

0: κάτω για να κάνω βόλτες στο κήπο.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

γιορτικές χόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Έμεινε ένας.
2: Εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
2: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Για καλοκαιρινή μόδα. H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
9: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
13: Προάστια από τη Βάρκιζα στον Πειραιά. Καθησυχαστικές ωστόσο οι αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε ο Τραμπ. Όπως είπε, απήχε μόλις μια ώρα από το να πατήσει το κουμπί για νέες επιθέσεις. Αλλά το ξανασκέφτηκε. Στάσεις εργασίας σήμερα των εκπαιδευτικών. Αντιδρούν στις εξετάσεις PISA. Δύο υπάλληλοι καταδικάστηκαν με φυλάκιση ως 7 χρόνια. Αποδείχθηκε πως τις έπραταν γρηγορόσημο, προκειμένου να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαμονής σε μετανάστες. Το ταμείο είναι μείον για τη Μέγαν Μάρκλ και τον πρώην πρίγκιπα Χάρη. Σύμφωνα με τις φήμες, το ζευγάρι δυσκολεύεται πλέον να συντηρήσει την έπαυλη των 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην Καλιφόρνια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
14: Αθήνα, ο καιρός.
13: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
14: DJ. Η ώρα είναι 9.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μάλιστα, σαν να το παρακαλώ. Γελάτε παρακαλώ, γιατί να το ξέρετε αυτό, τις ζεστές μέρες που θα έρθουν παρακαλάμε και δεν έρχονται ακόμα. Όταν οι ρυθμοί είναι έντονοι, η ενυδάτωση δεν είναι πάντα τόσο απλή όσο νομίζουμε. Με υποχρεώσεις θα το πούμε μέχρι το βράδυ, τρέξιμο κτλ. Η θερμοκρασία κάποια στιγμή να ανεβαίνει. Η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική, ok? Φυσικά το να καταναλώνουμε πολλά υγρά βοηθάει, ενώ σημαντικό είναι να προσθέτουμε στην καθημερινότητά μας και ένα συμπληρώμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Και εδώ έχουμε το Dextrolite Plus. Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση, πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσει αυτή την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Δημοκρατία σε τον κόμβο Κηφισίας είναι τη τάξη περίπου των 25 λεπτών. Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερεί στην έξοδο για Λαμία, περιφερειακή Μητού καθυστερήσει από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας και στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα καθυστερήσει από την Ανθούσα έως την Κηφισίας περίπου τη τάξη των 20 λεπτών.
0: Μάλιστα. Okay, thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Κίνηση έχει βάρη Σκοροπίου από την Καλύμνο έως τη Σχολή Ευελπίδων. Τα δύο ρεύματα της παραλιακής λόγω κοινός τροχαίου στο Φαλιρικό Δέλτα. Επίσης κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισίας. Η άνοδος της Κηφισίου από τη Λένορμαν και η κάθοδος από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ. Αλλά και η λεωφόρος Αθηνών και η Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τέλος κίνηση έχει Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλιστα, Ζάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Εμείς συνεχίσαμε πτωτικά. 2211 μονάδες, μείον 1,12 στο τέλος της ημέρας, 284 εκατομμύρια ο τζίρος. Διόρθωση και στη Γόλ, μείον 065, μείον 067 και μείον 084 τις βασικοί δείκτες. Η Γερμανία στο συν 38. Τα ασιατικά με απώλειες το πρωί, 1,59 το Τόκιο, 0,69 το Χονγκ Κονγκ, 1,16 το ευρώ με το δολάριο. Το πετρέλαιο επιμένει πεισματικά, 110,7 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή, 4.469 δολάρια ο χρυσός.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα. Λέει: θέλω να πάρει τηλέφωνο τη Γιολάντα να της πείτε περαστικά γιατί την έβγαλε στα επίγοντα στο νοσοκομείο, λέει ο Γιώργος. για να γελάζει δεν ήταν τίποτα επίγον. Κάποια πλάκα του κάνεις του Γιώργου.
6: Στα επίγοντα, μα θες να ξέρεις αυτή τη στιγμή.
7: Χάρηκα
6: πάρα πολύ που σ' άκουσα. Είστε πάρα πολύ καλή παρέα μας. Φτιάχνετε τα πρωινά και εμένα και τις κόρες μου.
0: Μισό να σε ξεματιάσουν, δεν είναι. Είσαι καλύτερα. Όλα καλά θα πάνε.
6: Ευχαριστώ

0: Way, τι ωραία, μάλιστα.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην κοιτά την ώρα.
0: Να προσπαθώ να δω στα χαρτιά μου τι καινούρια μου χέρια και με διακόπτει. Λέγε, τι θέλει.
1: Λοιπόν, κοίτα να δει.
0: Καταρχήν, να σου πω, θα σου το πω μετά. Το Ντουμπάι εγκαινιάζει την πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκε.
1: Αχ, είναι αυτό το Ντουμπάι.
0: Ναι, 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα και πλήρω γυναικείο προσωπικό. Καλά, θα σου πω μετά.
1: Πολύ ωραία, και εγώ για τι γυναίκε θέλω να σου πω.
0: Για λέγε.
1: Τι θα έκαναν αν γινόντουσαν άντρε για 24 ώρε.
0: Θα μένατε μόνοι σας αυτή τη ζωή.
1: Λοιπόν, όχι, καταρχήν λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πηγαίνανε στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θέλω να σκεφτούν τα κορίτσια.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Γιατί θέλετε να σπάσετε την πόρτα.
2: Όχι.
0: Επειδή για όποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, απαγορεύονται γυναίκες. Θέλεις αυτό. Όχι να πας να σκεφτείς και να κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς όταν πάμε. Οι άντρες θα πάνε.
2: Απαγορεύεται.
1: Είμαστε θεοσεβούμενες, Μιχάλη.
0: Τίποτα. Θέλετε να το σπάσετε το κατεστημένο.
1: Λοιπόν, πρέπει να πάτε.
2: Το έχουμε πει, πρέπει να
1: πάτε.
2: Μας είχε πάρει και ο πάτερ από εκεί που άκουγε.
1: Α, ο πάτερ.
2: Το θυμάσαι.
0: Ο πάτερ που μας άκουγε από το Άγιο Όρος. Το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Γύρισε, ελπίζω, άνθρωπος.
2: Ελπίζω να λοιπόν. Ακόμα.
0: Θα σε πάω με σκάφος.
2: Με σκάφος δεν πηγαίνει το Άγιο Όρος. Πρέπει να πάμε με κτέλ.
0: Όχι, είναι με σκάφος. Θα αλλάξουμε από κάτω.
2: Αρόδου.
0: Κάτω αρόδου.
2: Και να πούνε να ήρθανε.
0: Ναι, αμέ. Και τι να γίνει.
1: Θα κατέβουν οι ελικόπτερες.
0: Θα μας δώσουν και τζιπ.
2: Α, ωραία.
0: Έχουν τζιπ, μεγάλα.
2: Μην κουραστούμε και περπατήσουμε.
1: Πάει το θέμα μου. Πάει το θέμα.
0: Ακούω, όσοι έχουν πάει ξέρουν. Έχουν Defender.
2: Εντάξει, θα πάμε. Α, έχει Defender στο Άγιο Όρος.
0: Θα πάμε. Αλλά θα ξυπνήσεις από τις 3 η ώρα το πρωί.
2: Δεν πειράζει.
0: Και θα πάμε το πρωί για την πρωινή.
2: Τι θα φάμε, ψωμάκι και ελιά.
0: Ναι. Δεν έχει το Άγιο παρά γαρδούμπες και αηδίες.
2: Παπιάρι.
1: Λοιπόν, θέλουμε να πάμε εμείς τα κορίτσια να κάνουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, άλλο.
1: Εντάξει, το κλασικό θα κάναμε σεξ και να δούμε πώς είναι από την πλευρά του άντρα όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είστε εφοδιασμένοι.
1: Βεβαίως, θα έχουμε γίνει άντρες εκεί.
2: Έχουν γίνει άντρες, σου λέει. Θα
1: έχουμε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία.
2: Έχουν έρθει όλα.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Ναι, άρα πρέπει να είναι ένα και το φορέσει Patriot.
2: Patriot.
0: Αλλά για μια μέρα, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης που τα πήρε πίσω. Πάμε πιο κάτω.
1: Θα βγαίναμε έξω, λέει, με αντροπαρέα, λέει, να δούμε τι είναι όλο αυτό. Θα πετούσαμε, λέει, τα ρούχα μας και τα παπούτσια μας μπαίνοντας στο σπίτι, έτσι όπως κάνετε.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Το κάνετε.
0: Τώρα κάτι μας λέτε τώρα, ναι.
1: Ναι, θα βρίζαμε, λέει, στο γήπεδο. Βρίζετε στο γήπεδο τα πάντα.
2: Βρίζετε. Τεστοστερόνι.
1: Βέβαια. Α, τώρα που πέτε το στερόνι, θα πηγαίναμε, λέει, σε στριπτιτζάδικο. Να δούμε, λέει, πώς είναι.
0: Εννοείται.
2: Καλά, έχετε πάει κι εσείς.
1: Έχουμε πάει.
0: Όχι, έχετε πάει, έχετε παίξει κιόλας.
1: Να μην παίξουμε λίγο.
0: Εντάξει.
1: Θα την πέφταμε, λέει, αδιακρίτως στις γυναίκες, όπως κάνετε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και το τελευταίο, Μιχάλη, θα πηγαίναμε τουαλέτα, θα κάναμε την ανάγκη μας και θα
0: κρατούσαμε
1: αντίσταση.
0: Τον τοίχο απέναντι.
1: Το πλακάκι.
0: Έτσι.
1: Ναι, γιατί γίνεται αυτό, δεν ξέρουμε.
2: Είναι άντρας.
0: Γιατί.
2: Βάστα τοίχο.
0: Η στήριξη είναι.
2: Βάστα γερά άντρα.
0: Αν έχεις πιει και πας στην τουαλέτα, θες να. Εκεί αισθάνεσαι.
1: Ασφαλεία.
0: Αισθάνεσαι.
1: Σταθερότητα.
0: Σταθερότητα και. Και μετά έρχεται το συνέστημα το...
1: Ντροπή.
0: Εσύ τα πες όλα, εντάξει.

0: Μιχάλης και Blessings 9 και 14. Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα. Προηγουμένως που έλεγες ότι ένα 24ωρο αν γυναίκα γίνει άντρας και είπες θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, δεν πήγες στα μπουζούκια.
1: Δεν πήγε. Ναι, γιατί πάμε στα μπουζούκια.
0: Όχι, να πας ως άντρας.
1: Α, ως άντρας, ναι.
0: Έτσι. Πάει να παραγγείλεις, να ανάψεις τα πουρα σου ή να πας και σε άλλο πιο χαμηλό, ρε παιδί μου.
1: Αχ, δεν το σκέφτηκα.
0: Εδώ είναι στριφτό το τσιγάρο.
1: Α, ναι.
0: Δεν μας τα πες.
1: Ναι, δεν τα είπα, έχεις δίκιο, Μιχάλη.
0: Άρα δεν ήταν το ρεπορτάζ καλό.
1: Ναι, δεν
0: ήταν ολοκληρωμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα έλεγα το αυτό για το Ντουμπάι.
2: Ναι.
0: Το Ντουμπάι έχει γενιά στην πρώτη παραλία αποκλειστικά για γυναίκες με 24ωρο νυχτερινό κολύμπι, αυστηρή ιδιωτικότητα κτλ. Η νέα ζώνη είναι πλήρως περιφραγμένη με ελεγχόμενες εισόδους που τη διαχωρίζουν από τις υπόλοιπες παραλίες. Είναι πριβέ. Τέλειο. Ναι, ναι. Στελεχώνεται αποκλειστικά από γυναίκες, από ναυαγοσώστριες έως και φύλακες ασφαλείας, ενώ εφαρμόζονται αυστηροί κανόνες απαγόρευση φωτογράφησης και χρήση συσκευών καταγραφής. Οι άνδρες αποκλείονται πλήρως, δεν υπάρχει κάτι.
1: Έτσι.
0: Η περιοχή διαθέτει 24ωρο νυχτερινό κολύμπι με ισχυρό φωτισμό, πύργους ναυαγοσωστών κτλ. Και 12 σημεία λέει έκτακτης ανάγκης.
1: Τι είναι έκτακτη ανάγκη, τι κάνουμε.
2: Για να φύγεις, άμα
0: γίνει κάτι. Ναι, η περιοχή προσφέρει δυνατότητες για jet ski, καγιάκ και θαλάσσια ποδήλατα, ενώ φιλοξενεί καφέ και εστιατόρια. Διαθέτει επίσης και κλιματιζόμενα ενοικιαζόμενα σαλέ.
1: Μόνες μας όλα αυτά.
0: Το έχουν οργανώσει.
2: Ναι.
0: Η παραλία θα έχει επίσης χίλιους, α δεν, τώρα ανοίγει, θα έχει επίσης χίλιους λιανοπολιτές στους τομείς του χρυσού, των κοσμημάτων, των αρωμάτων, των καλλιτικών και του lifestyle.
2: Ποιος
1: θα μας τα πάρει αυτά.
0: Θα πάτε εσείς κάτω κύριε, ξέρω εγώ.
1: Μόνες μας θα τα αγοράσουμε.
0: Θα πας με τον δικό σου, τη δικιά, δεν
2: ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Θα μαζευτούν και όλες οι ξανθές, γιατί μαζεύονται ξανθές, γιατί ξέρουν ότι οι ξανθές τραβάνε τα μάτια των.
1: Αρέσουν στους Άραβες οι ξανθές, βέβαια.
0: Βέβαια, εντάξει, και ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά, γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
0: Ναι. Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ.
2: Ναι.
0: Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
1: Ντροπή.
2: Τι χιούμορ.
0: Μα δεν είναι χιούμορ.
2: Τι χιούμορ.
3: Η αλήθεια.
2: Μα συγγνώμη δηλαδή.
0: Θα σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές.
1: Ναι, ναι.
2: Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
1: Γονιπετής, γονιπετής.
0: Εντάξει κορίτσια. Sorry, αλλά... Εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.

0: Μάλιστα, 9 και 19 όπως πάντα. Ο Γιώργος Κυπαρίστα, Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Βαζιδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σαουσόπλο.
2: Μελάνια και τον Τραμπ, ο οποίος τι έγινε, τι δήλωσε, είναι η μόνη που περνάει νομοσχέδια, λέει.
0: Έλα, τι είναι η μόνη?
2: Η μόνη που περνάει νομοσχέδια, για τη Μελάνια, λέει, με διακομματική, λέει, στήριξη.
0: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τη βομβαρδίσει κι αυτήν.
2: Παναγία μου. Ο τριαντάφυλλος για τον Ακύλα. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη και η δέκατη θέση πολύ ήταν.
0: Τώρα αυτά. Άλλο.
2: Ο Λευτέρης Πανταζής έκανε πρόταση στον Ακύλα να συνεργαστούν, λέει, του χρόνου σε πίστα.
0: Εντάξει.
2: Η Δωροθέα Μερκούρη, όταν μου αρέσει ένας άντρας, εξαφανίζομαι. Δηλώνει.
0: Γιατί καλέ.
2: Δεν ξέρω.
0: Εσύ χάνει.
2: Ο Λιάγκας για τον Ακύλα. Μη μα τελειώνει η ΕΡΤ εκεί. Ήσουν αετό και σε έκανε. Έναν γλάρο.
0: Ρε Γιώργο. Άλλο.
2: Η Ιωάννα Τούνη δηλώνει: έφαγε πόρτα, Μιχάλη μου, στο Μαδρίτη. Τελικά μπήκαμε, λέει. Ψυχολογία χρειάζεται.
0: Τι είναι αυτό? Από?
2: Από τις πίστες, Μιχάλη μου, στο OnlyFans.
0: Γιατί στις πίστες προφανώς δεν είχε fans. Και πήγε στο OnlyFans.
2: Νέος επαγγελματικός προσανατολισμός για τη Βαλένθια Διγενή.
0: Δεν την ξέρω.
2: Προφανώς ήταν τραγουδίστρια, γιατί ήταν στις πίστες. Και τώρα, Μιχάλη μου, δεν θα κάνει. Θα είναι σπίτι και θα είναι μια χαρά. Η κυρία εδώ πέρα, Μιχάλη μου, των Αγγλικών, είναι καθηγήτρια στο επάγγελμα, δουλεύει και ως μοντέλο. Οι Αθηναίοι μπορεί να την πετύχουν, Μιχάλη μου, στο Κολωνάκι, αν πας.
0: Σε σπίτι, αλλά διδάσκει.
2: Γιατί εσύ δεν ξέρεις αγγλικά.
0: Όχι εμένα.
2: Μια χαρά είναι τα αγγλικά σου.
3: Ναι.
0: Δεν λέω για μένα, ρε.
2: Για οποιονδήποτε. Δεν θέλει ιδιαίτερα, κυρία. Δεν, όχι, δεν. Πρέπει να πας στο φροντιστήριό της. Είσαι μακριά.
3: Να πληρώνεις δίδακτρα.
2: Και επίσης δεν μπορείς να βρεις πάρκινγκ στο Κολωνάκι, είναι δύσκολο. Λοιπόν, πάμε σε μένα.
0: Στο Κολωνάκι, ναι.
2: Στο Κολωνάκι είναι και ακριβώς. Το πάρκ, θα πας στο πάρκινγκ, θα έχεις θέμα.
0: Εντάξει, θα το κάνεις μηνιαίο.
2: Δεν γίνεται.
0: Σου έχω όλες τις λύσεις.
2: Έλα, νίκια σε ένα σπίτι εκεί, να σε κοντά. Λοιπόν, πάμε σε Λενέα. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Δεν θέλουμε εδώ, πάμε σε Λενέα.
0: Η Μπέλα Χαντίτ.
2: Η Μπέλα Χαντίτ είναι εδώ. Μα τι έχει συμβεί πια? Ακύλα σε μαγικά χαλιά.
0: Το χαλιά έχει λάθος τόνο.
2: Αχ, αρέσει, Μιχάλη.

0: Αζιζάμ, 9:24. Καλημέρα σας. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων. Όπως είναι γνωστό, έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε αντρικές ερωτήσεις στη γυναίκα και γυναικείες στον άντρα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία Ελένη. Μαρία Ελένη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ. Πολύ χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Πες μου κάτι. Ποιο να χρησιμοποιήσω και τα δύο? Μαρία Ελένη είναι ένα όνομα ή...
1: Μαριλένα.
0: Πώς?
2: Μαριλένα.
1: Μαριλένα, εκτός από αύριο που γιορτάζω.
0: Α, ναι, γιορτάζει αύριο. Ναι, και γιορτάζει και στα εισόδια της Θεοτόκου. Πότε γιορτάζει επίσης?
1: Το 15 Αύγουστο.
0: Στο 15, ναι, γιατί τα εισόδια της Θεοτόκου θέλει ειδική.
1: Κάποια ηλικιακή είναι.
0: Δεν είναι ηλικιακή, είναι άλλο, θα το πούμε. Λοιπόν, πού είναι ο Αλέξης?
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλέξη, τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη Μαριλένα και τον Αλέξη. Αλέξη, Μαριλένα, Μαριλένα, ο Αλέξης.
3: Χάρηκα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε. Μαριλένα, με τι μπορούμε να κάνουμε ανάποδο τιμόνι?
1: Ανάποδο τιμόνι, με ένα σκαφάκι, με ένα ταχύπλο.
0: Όχι βέβαια, μόνο με το αυτοκίνητο, με τρελαίνεις. Πάμε πιο κάτω. Αλέξη, σε ποια πόλη της Ιταλίας βρίσκεται ο πύργος της Πίζας?
3: Στην Πίζα.
0: Μπράβο, σοβαρότατα. Μαρία Ελένη, Μαριλένα. Μαρία Ελένη θα σε λέω, θέλω. Λοιπόν, τι είναι το ραχίδι? Μην μου κάνεις αναγραμματισμούς. Ραχίδι. Μικρή έκταση με γρασίδι, ποικιλία φιστικιού, χωριό της Αμοργού.
1: Ναι, τη βοήθεια του κοινού.
0: Καμία.
1: Εντάξει, μου κάνει κάτι σαραδίκι να πω το πρώτο.
0: Μην με ρωτάς. Πάρε την απόφαση.
1: Κάτι με κρασινά.
0: Όχι. Είναι χωριό της Αμοργού.
2: Α, κρίμα.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλέξη, σε ποιο σημείο του σώματος φοριέται συνήθως ένα τσόκερ? Στο πόδι, στο λαιμό, στην κοιλιά?
3: Στο λαιμό.
0: Μπα. Σωστός. Λοιπόν, Μαρία Ελένη, πώς λέγεται ο πρόεδρος της Αμερικής πριν από τον Ντόναλντ Τραμπ?
1: Α, ο... Μπάιντεν.
0: Μπάιντεν, σωστό.
4: Βρήκε, παιδιά, βρήκε ένα, επιτέλους.
0: Αλέξη, πού θα... Πού θα βρούμε σέπαλα και πέταλα?
3: Σέπαλα και πέταλα. Mm-hmm. Σε μία ανθοδέσμη.
0: Τι πες?
2: Ανθοδέσμη.
3: Σε μία ανθοδέσμη.
0: Mm-hmm. Ναι, στα λουλούδια. Οκ, okay, το δέχομαι. Οκ. Okay. Μαρία Ελένη, τι είναι ο Λίβας? Άνεμος, ομάδα του Βόλου, βουνό της Κρήτης. Ο Λίβας.
1: Άνεμος.
0: Σωστά.
4: Α, ξέρει παιδιά.
0: Δεν μου λες, Αλέξη, πώς μεταφράζεται η γαλλική λέξη pourboire? Για να φας, για να πιεις, για να γλεντήσεις.
3: Την τύχη, για να γλεντήσεις.
0: Όχι, για να πιεις. Είναι αυτό που δίνεις, ρε παιδί μου, στο σερβιτόρο, pourboire. Είναι για να πιεις. Οκ. Μαρία Ελένη.

0: Άριζα.
1: Ισοπαλία, παιδιά, και όμως.
0: Μέχρι στιγμή ισοπαλία. Πάμε στα πέναλτι. Τόσο σα, Μαρία Ελένη, τόσο σα. Πάμε λοιπόν. Έτσι. Ω, καλά. Μαρία Ελένη, ποιο από του αδελφού Ντάλτον στα κόμιξ Λούκι Λουκ. Στο κόμιξ, στο Λούκι Λουκ. Είναι ο πιο ψηλό. Ο πιο ψηλό ποιο είναι.
2: Ο Άβερελ.
1: Σωστό. Δεν το πιστεύω.
0: Αλέξη, πρόσεξε. Τι είναι το. Είναι δύσκολο αυτό. Τι είναι το κοκατίλ. Δεν το ξέρα. Κοκατίλα.
3: Ποτό.
0: Όχι.
4: 89,6 Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Ωραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάθισα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
13: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
17: Ναι.
16: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο, ξέρετε. Γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου. Γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού. Γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
17: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά, ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
19: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. είναι η απάντηση.
20: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
21: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
22: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.

0: Να υπενθυμίσω για τελευταία φορά σήμερα για τα 25.000 ευρώ που μπορείτε να κερδίσετε για τον γάμο των ονείρων σας. Το Viber έχει ανακοινώσει τον διαγωνισμό Καλά Στέφανα με το Viber Dating που είναι στο Instagram για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Καταγράψτε μαζί ένα βίντεο, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι τον γάμο και στείλτε στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα. Το Viber Dating σας βοηθάει να φτάσετε στο Καλά Στέφανα. Okay. Οι συμμετοχές ανοιχτές μέχρι τις 10 Ιουνίου. Η ανακοίνωση των νικητών 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο Viber Dating στο Instagram για να ενημερωθείτε πλήρως. Τα ζώδια.
1: Κριός. Αν θέλετε να ισορροπήσετε τα έσοδα και τα έξοδά σας, πρέπει να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας. 7. Ταύρος. Η περίοδος αυτή διαγράφεται πολύ αισθησιακή πέρα από τις καθημερινές υποθέσεις που σας απασχολούν. 10. Δίδυμοι. Ενδιαφέρουσες συναντήσεις σας χαρίζουν ενθουσιασμό και τρυφερότητα. 10. Καρκίνος. Ο τομέας της δημιουργίας και των αισθηματικών σας είναι στο προσκήνιο, καθώς αρχίζει μια νέα εποχή. 9. Λέων. Μεγάλες αλλαγές έρχονται στη ζωή σας και καλό είναι να μην τις αναβάλλετε. 9. Ταύρος. Καιρός να ασχοληθείτε πιο σοβαρά με την υγεία σας και να ελέγξετε το βάρος σας. 7. Ζυγός. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τον εκνευρισμό σας αν ο σύντροφος ή κάποιος συνεργάτης σας δεν θέλει να σας καταλάβει. 7. Σκορπιός. Μη διστάσετε σήμερα να ακολουθήσετε την έμπνευσή σας γιατί μόνο καλά αποτελέσματα θα σας φέρει. 8. Τοξότης. Καινούργια ανοίγματα σας περιμένουν αρκεί να τα επεξεργαστείτε σωστά ώστε να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας. 8. Εγώκερος. Η Αφροδίτη στον καρκίνο σας φέρνει ανανέωση και καινούργιες κατακτήσεις στον επαγγελματικό τομέα. 10. Υδροχόος. Σήμερα θα κερδίσετε τις εντυπώσεις στο φιλικό και κοινωνικό σας περιβάλλον. 9. Και τέλος οι ιχθύες. Φροντίστε να βρίσκεστε σε εγρήγορση για να αρπάξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 9.
0: Ωραία, τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε.
0: Πότε ξανά?
1: Αύριο στις 7.
0: Ωραία, φεύγω. Κρατάγαμε σημειότυπα να φύγει το βίντεο.
2: Κάνεις, Λιδία μου.
3: Καλά, ποιος είναι?
0: Καλέ, γιορτάζει σήμερα, ε.
3: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, καλέ. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, 95,2 Athens DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο Παντελής με έβαλε να σε πάρω τηλέφωνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ υγεία λέει και καλή πρόοδο και χαμόγελα. Και υπογράφει μπρο, ο Παντελής, ο μπρο. Θα κάνεις δήλωση, Λιδία, θα πεις κάτι στις κάμερες.
3: Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αγγλικούλα.
0: Εντάξει, καλημέρα, bye bye, χρόνια πολλά. Αντώνη.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Αντώνη μου, χρόνια πολλά, Αντώνη μου. Τα πόσα κλείνεις, Αντώνη?
4: Τα 10.
0: Μπράβο. 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ο μπαμπάς και η μαμά μου στείλανε ένα μήνυμα, μου λέει: πάρε τον γιο μας που έχει τα γενέθλια του. Πες το ότι μας κάνει υπερήφανους και ευτυχισμένους. Χρόνια πολλά, η Πόπη και ο Μιχάλης. Η μαμά και ο μπαμπάς, οκ. Okay?
4: Ναι.
0: Όχι, ναι, ρε. Ευχαριστώ, λένε, ρε, Αντώνη, ξύπνα.
1: Είναι βαρύς.
2: Okay. Εντάξει, μπρο.
0: Έλα, γεια. Τι τραβάω. Έχει πλάκα που, παιδί μου, όταν έχει γενέθλια το μικρό ή η μικρή, και αυτό και τα λοιπά, και πάρτε τη Λιδία, πάρτε την, δεν ξέρω, την ακριβή, τη Σμαράγδα, όλα τα ακριβά τα πετρώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ωραίο, μ' άρεσε.
2: Ωραίο.
1: Πολύ, πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, τώρα τα χρόνια που περνάμε τώρα θα αρχίσουν να τα βαφτίζουν τα παιδιά, ο Υγραέρης, η Ρευματούλα, ο Πετρελεάκης.
1: Ακριβά, ακριβά.
0: Η βενζίνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς σε λένε, βενζίνια.
2: Τώρα που παρακά η κυρία, να πω Μιχάλη μου ότι και εγώ έφαγα και έδεσαι φασολάδα.
1: Α, καταπληκτικό.
0: Τι ώρα?
2: Τι ώρα, εκεί το μεσημεράκι. Μία, δύο, τρεις εκεί.
0: Γι' αυτό βρωμάγανε όλα τα νότια προάστια.
2: Κάτσε.
0: Και ψάχνει όλη η Ελλάδα ποιος το... Αυτός το έκανε.
2: Κάτσε ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο, ηρεμήστε λίγο.
0: Όλα, όλα, από τη μέση και κάτω μέχρι κάτω στις παραλίες.
2: Παράθυρα κλειστά.
0: Τι διέλε. Τι διέλε.
1: Σκέφτηκα αυτό.
0: Αυτό ήταν.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι.
0: Για ελάτε κορίτσια παρακαλώ. Πείτε μου, τι είναι αυτό που σας εντυπωσιάζει, τι είναι αυτό που σας τραβάει το μάτι πάνω σε έναν άντρα? Δεν το ξέρεις, δεν λέω τίποτα. Και μιλάμε μόνο εμφανισιακά. Καλημέρα παιδιά, τα παπούτσια για αρχή, λέει η Λίλα. Άρα κοιτάτε κάτω, ε. Ναι, ναι, τα παπούτσια κοιτάτε, αλλά κοιτάτε και λίγο πιο πάνω. Έλα τώρα.
1: Σιγά σιγά.
0: Έτσι. Καλημέρα ομάδα, το χαμόγελο και η αρενοπότητά του, λέει η Ειρήνη.
1: Τι?
0: Αυτή δεν ψήφισε ακύλα. Πάμε να πούμε. Καλημέρα. Πρώτα το ύψος, γιατί είμαι 1,85 λέει η Ρούλα. Ρούλα, πρέπει να αισθανθούμε. Σε περνάω λίγο, αλλά με τα τακούνια θα με περάσεις. Και δεν μου έχει κάτσει ποτέ κατάσταση να μην είναι πιο ψηλή γυναίκα από μένα.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Φόρα και εσύ τακούνια.
0: Λοιπόν. Θα έλεγα, λέει, να είναι μελαχρινός και κοντός. Δεν μου αρέσουν οι ψηλοί, λέει η Αθηνά. Ρε ζει η Αθηνά. Γιατί είμαι απορρίπτης. Οκ. Πού είναι η νικήτρια, Ειρήνη.
5: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις.
5: Καλημέρα. Πώς το θέσεις, πώς είστε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχεται η Ανατόλια και εγώ μπορεί να έρθω να πάρουμε τα χαλιά σου, να τα πλύνουμε.
2: Πολύ ωραία.
5: Να είστε καλά.
0: Και θα στα επιστρέψουμε, οκ. Okay?
5: Με μεγάλη χαρά.
0: Είσαι η μεγάλη νικητρία. Thank you, darling.
1: Λοιπόν, Μιχάλη.
0: Ορίστε.
1: Θέλω να σας πω μια αμερικανική έρευνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι τα στατιστικά του άντρα που έχουν να κάνουν με το σεξ. Περίμενε, δεν είναι.
0: Όλα για σεξ δεν μπορώ, ρε βέβαια.
1: Ναι,
0: δηλαδή, εντάξει, είναι δυνατόν.
1: Γενικό, έχω κάνει το μετροπιστικό.
0: Έχουμε γκώσει, είμαστε μέχρι εδώ, μέχρι εδώ πάνω μας.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, το 31% η πρώτη συνέβρεση έγινε, λέει, στα 17-18.
0: Μάστε, πάμε πιο κάτω.
1: Ούτε αυτό.
0: Δεν το ξέρω τώρα.
1: Άντρας δεν είσαι να μου πεις και εσύ τις εμπειρίες σου.
0: Με πήγε ένας φίλος μου πολύ μικρό. Στη συγκεκριμένη οδό στον Πειραιά. Στο λιμάνι από πάνω. 12-13 χρονών. Και με παίρνει ένας φίλος μου.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ποιος ήταν 25.
1: Έχεις βγει εκτός στατιστικών, Μιχάλη. Δεν είσαι μέσα.
0: Με βάζει απάνω. Με βάζει απάνω στη μηχανή. Στη μηχανή και μου λέει πάμε κάτω στο αυτό. Λέω τι να κάνουμε. Πάμε. Πήγα να το. Η οδό ήταν εκεί. Οι καρέκλες απ' έξω. Οι γκόμενες απ' έξω. Στην τρούπα, ρε παιδί.
1: Τρούπα, παραδοσιακά πράγματα, Μιχάλη.
2: Είναι άντρας.
0: Anyway.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Βλέπω τον πατέρα μου.
1: Τον μπαμπά σου.
0: Όχι εκεί.
2: Ένα-ένα.
0: Ο πατέρα μου είναι αξιωματικός, το λιμενικό σώμα. Και πήγαινε από το ένα γραφείο σε κάτι άλλο. Τι κάνεις εδώ. Και μπήκε στη μέση ο...
1: Ποιος?
0: Ο φίλος.
1: Ναι.
0: Κύριε Βάγγελε, θα σου πω εγώ, του κλείσει το μάτι μάλλον. Λέει καλά, μου τα πεις το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μου ξαναπεί τίποτα ο πατέρα μου.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Ό,τι... Τι μου θύμισες. Δεν ψάχνει στατιστικά στην Αμερική. Εδώ θα τα ρωτάς όλα. Παιδιά, για ακούστε, γιατί πρέπει να το σκεφτούμε κι εμείς αυτό. Πρέπει να το σκεφτούμε. Τι εννοώ. Στη Σρι Λάνκα, κάθε Τετάρτη πλέον έχει καθιερωθεί αργία για εξοικονόμηση καυσίμων. Αυτό είναι το τελευταίο, λέμε, μετά από μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ. Η Σρι Λάνκα έχει κηρύξει κάθε Τετάρτη αργία και για τους δημόσιους φορείς, ώστε να εξοικονομούν καύσιμα, καθώς το νησιωτικό έθνος αντιμετωπίζει πιθανές ελλείψεις μετά τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν. Παιδιά, έχει και τα καλά του αυτό. Δεν θα πηγαίνουμε. Σήμερα δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Ναι, να το καθιερώσουμε.
0: Δεν θα βάζεις, δεν θα πήγε λόγο να βάλεις πετρέλαιο στο τζίπ σου.
1: Όχι, βέβαια.
0: Σύμφωνα με το BBC, αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά μέτρων σύσφυξης που έχουν λάβει οι ασιατικές χώρες από τότε που ο πόλεμος έκλεισε τα στενά του Ορμούζ, το οποίο μεταφέρει, λέει, εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τον κόλπο στην περιοχή. Έπονται και άλλα.
1: Ναι.
0: Λες, δεν κλείνουμε και την Παρασκευή. Οικονομία, ρε.
1: Ωραία, και εγώ για τις γυναίκες θέλω να σου πω.
0: Α, για λέγε.
1: Τι θα έκαναν αν γινόντουσαν άντρες για 24 ώρες.
2: Ανά.
1: Καταρχήν, λέει, και κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα πηγαίνανε στο Άγιο Όρος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Θέλω να σκεφτούν τα κορίτσια.
0: Ω, δεν είναι αυτό. Θέλετε να σπάσετε την πόρτα.
2: Όχι.
0: Επειδή για όποιους λόγους, πάση περιπτώσει, απαγορεύονται οι γυναίκες. Θέλεις αυτό, όχι να πας να σκεφτείς και να κάνεις ό,τι κάνουμε εμείς, οι άντρες θα πάνε.
2: Απαγορεύεται.
1: Είμαστε θεοσεβούμενες, Μιχάλη.
0: Τίποτα, θέλετε να το σπάσετε το κατεστημένο.
2: Πρέπει να πάμε λοιπόν,
1: ναι, πρέπει να πάτε.
2: Το έχουμε πει, πρέπει να πάμε.
1: Να πάτε.
2: Μας είχε πάρει και ο πάτερ από εκεί που άκουγε.
0: Ο πάτερ που μας άκουγε από το Άγιο Όρος. Το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Θα σε πάω με σκάφος.
2: Με σκάφος. Πρέπει να πάμε με εκτέλ.
0: Όχι, είναι με σκάφος. Θα αλλάξουμε από κάτω.
2: Αρόδου. Για να πούνε να ήρθανε.
0: Ναι, αμέ. Ακούω. Όσοι έχουν πάει ξέρουν. Έχουν Defender.
2: Εντάξει, θα πάντα. Α, έχει Defender στο Άγιο Όρος.
0: Θα πάντα.
1: Εντάξει, το κλασικό θα κάναμε σεξ και να δούμε πώς είναι από την πλευρά του άντρα όλο αυτό.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είστε εφοδιασμένοι.
1: Βεβαίως, θα έχουμε γίνει άντρες εκεί.
2: Έχουν γίνει άντρες, σου λέει.
1: Θα έχουμε εφοδιαστεί με τα κατάλληλα εργαλεία.
2: Έχουν έρθει όλα.
0: Ναι, άρα πρέπει να έχετε φορέσει Patriot.
2: Patriot.
0: Αλλά για μια μέρα, όπως έκανε και ο Μητσοτάκης που τα πήρε πίσω. Πάμε πιο κάτω.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, θα πηγαίναμε τουαλέτα, θα κάναμε την ανάγκη μας και θα
0: κρατούσαμε
1: αντίσταση.
0: Τον τοίχο απέναντι.
1: Το πλακάκι.
0: Ναι. Αν έχεις πιει και πας στην τουαλέτα, ναι, θες να, εκεί αισθάνεσαι
1: σταθερότητα.
0: Σταθερότητα, και, ναι, και μετά έρχεται το συνέστημα το... Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξαντιά γιατί είναι πρόβλημα.
2: Τι?
0: Ναι. Είναι δύο ξαντιές και μιλάνε και λέει, τι ξέρεις για τον Μάρξ. Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
2: Τι χιούμορ!
0: Δεν είναι χιούμορ!
2: Τι χιούμορ! Μα συγγνώμη δηλαδή!
0: Να σου πω κάτι.
2: Μιχάλη, ζήτα συγγνώμη από τις ξανθιές. Ζήτα συγγνώμη τώρα τα κορίτσια. Σε παρακαλώ, πέσε κάτω.
1: Γονιπετής, γονιπετής.
0: Εντάξει κορίτσια. Sorry, αλλά εντάξει. Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ δεν ξέρατε.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Ναι, ναι, εδώ είμαι.
2: Α, ναι, εσύ οι άλλοι.
0: Συγγνώμη.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας.
6: Ετοιμάζω γιαούρτι μου και μου ανοίξατε την όρεξη τώρα μετά. Αυτά που λέτε. Πώς θα φάω τώρα με το γιαούρτι?
0: Τι γιαούρτι είναι, πόσα τα έκανε το λιπαρά είναι, πόσο?
6: 2.
0: Α, μάλιστα. Να σου πω κάτι.
6: Η δρόμη μέσα το κάνει, πετανόστι μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Άρα είστε σπίτι ακόμα?
6: Σπίτι, ναι, σπίτι.
0: Πολύ ωραία. Με τι υλικό φτιάχνουμε μία ομελέτα?
6: Αυγά.
0: Τι μαδάμε και ρωτάμε ταυτόχρονα?
6: Μαργαρίτα.
0: Σε ένα σχολείο, σε μία τάξη σχολική υπάρχουν 20 καρέκλες. Πόσοι μαθητές κάθονται?
6: 20.
0: Ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Οκ.
6: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Να είστε καλά.
0: Στο γιαούρτι μέλι έβαλες?
6: Θα βάλω.
0: Να τα λέμε αυτά. Μην λέμε μόνο βρώμη και γιαούρτι. Βάζουμε και μέλι που είναι ζάχαρη. Εντάξει.
6: Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Thank you, bye. Μαρία Ελένη, Μαριλένη. Μαρία Ελένη θα σε λέω, τέλος. Λοιπόν, τι είναι το ραχίδι? Μην μου κάνεις αναγραμματισμούς. Ραχίδι. Μικρή έκταση με γρασίδι, ποικιλία φιστικιού, χωριό της Αμοργού.
6: Μου κάνει κάτι Σαραδίκη να πω το πρώτο?
0: Όχι, είναι χωριό της Αμοργού.
1: Κρίμα.
0: Αλέξη, σε ποιο σημείο του σώματος φοριέται συνήθως ένα τσόκερ? Στο πόδι, στο λαιμό, στην κοιλιά?
7: Το λαιμό.
0: Μπα. Σωστός. Μαρία Ελένη, ποιος από τους αδελφούς Ντάλτον στα κόμιξ Λούκι Λουκ? Στο κόμιξ, στο Λούκι Λουκ. Είναι ο πιο ψηλός. Ο πιο ψηλός ποιος είναι?
6: Ο Άβερελ.
2: Παιδιά,
0: σωστό.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Αλέξη, πρόσεξε. Τι είναι το κοκατίλ?
7: Ποτό.
0: Όχι. Είναι ράτσα παπαγάλου.
2: Άχρε,
0: σπάνιο δεν το ξέρω. Δεν πειράζει. Η Μαρία Ελένη κέρδισε 100 ευρώ. Με... Βεβαίως. Χρόνια πολλά. Για τη γιορτή σου μεθαύριο. Bye, darling.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
2: Ήταν το νούμερο ένα. Τι έχει
0: σήμερα πει? Τα έχετε κάνει κατά.
2: Γιατί τι?
8: 89,6 Radio DJ.
9: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mark, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
11: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. The Legend Returns. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
12: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
12: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα, reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, solarium, sauna, power plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
13: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
16: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες.
17: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
16: Και τούρτες παντού.
17: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
16: Αυτό είναι χειροποίητο.
17: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
18: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
19: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
20: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
21: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
22: Ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
23: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μυστήριο με την έντονη οσμή στα νότια προάστια, καθησυχαστικές διαρχές. Νέες πολεμικές επιχειρήσεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, με φόντο τις υποκλοπές. Αφορμή η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να μην εμφανιστεί στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Γκρίνιες και ίντριγκες στην Κουμουνδούρου. Αφορμή η απροθυμία Φάμελου να ανοίξει εδώ και τώρα τη συζήτηση για συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα. Εγκάρδια υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο σπίτι του λαού στο Πεκίνο. Είναι η 25η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στη χώρα. Περισσότερα από 40 χρόνια από την κυκλοφορία του, το τραγούδι Billie Jean του Michael Jackson γράφει ξανά ιστορία, κατακτώντας τον τίτλο του δημοφιλέστερου τραγουδιού παγκοσμίως. Το κομμάτι ανέβηκε και πάλι στους πίνακες επιτυχιών με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας Michael. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
23: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
23: Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία 1-1 στο match Bournemouth Manchester City. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
24: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό Τετάρτης 20 Μαΐου. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε για τις δύο επόμενες ώρες. Πίσω από το μικρόφωνο η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και θέλω να μου πείτε σε μηνύματα τι είναι χειρότερο, να ξεχάσεις τα γυαλιά σου ή να ξεχάσεις το κινητό σου όταν πηγαίνεις στη δουλειά. Εγώ ξέχασα το κινητό, εντάξει, βλέπω όλα όσα πρέπει να βλέπω για να σας τα πω. 69-31-952-952, ανοίγω το Viber. Νωρίς σήμερα. Χρόνια πολλά στη Λιβύα να πούμε, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας και μετεωρολογίας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους μετά την τρελή βροχή που έριξε χθες το βράδυ. Στη γέφυρα μεταμόρφωσης έχουμε καθυστερήσεις, όπως επίσης και στον Κηφισό από Λένορμαν έως Τσούντα, στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Λένορμαν. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας σε Ψυχικό και Φιλοθέη, στην Αττική οδό στο Πάτημα, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στα Κόκκινα, η παραλιακή προς λιμάνι. Από Πειραιά, όχι, μάλλον προς Πειραιά, από Σεφ. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Τάινα Κούλιο, πρώτα David Guetta, Upside Down.

Imagine Dragons και Enemy στο 95,2 Athens DJ. Εντάξει, δεν είναι enemies, αλλά είναι αντίπαλοι. Αυτοί που θα αντιμετωπίσουν κάθε ομάδα τέλος πάντων στο Final Four, το οποίο είναι και το μεγάλο γεγονός των επόμενων ημερών. Ένας χαμός γίνεται με τα εισιτήρια. Έχουν ξεπουλήσει, ψάχνουν όλοι για εισιτήρια, ψάχνω και εγώ για δύο. Αν πουλάτε, στείλτε μήνυμα στο Viber να με ενημερώσετε. 6931-952-952. Έρχεται λοιπόν το Final Four με ημιτελικούς μεθαύριο Παρασκευή 22 Μαΐου. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στις 6 και Βαλένσια Ρεάλ Μαδρίτη στις 9. Θα προβληθούν από ό,τι βλέπω από συνδρομητικό κανάλι. Τι θα γίνει, εμείς πώς θα τα δούμε. Τελικός Κυριακή 24 Μαΐου στις 9. Τέννις έχει σήμερα στις 11.30. Παίζει ο Τσιτσιπάς στη Γενέβη. Αν σας ενδιαφέρει, στις 11.30 απέναντι στον Λερνέρ Τιέν, λέει. Μάλιστα. Έμεινε και η Ριάννα The Monster τώρα στο 95,2 Athens DJ.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αλεξία, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
1: Λοιπόν, άκου κουμπάρα. Σου λένε μια γλυκιά καλημέρα από τις κουμπάρες σου, την Ελένη και τη Χρύσα. Στην πιο γλυκιά τρελή εγγυούλα του πλανήτη. Α, είσαι έγκυος?
2: Ναι, είμαι έγκυος.
1: Απλά λέει να επιμείνεις, λέει Μιχάλη, για να το σηκώσει, γιατί έχει και άλλα δύο παιδιά. Αλεξία, να ξέρεις ότι δεν είναι όλα εγκυμοσύνη σε αυτή τη ζωή, φτάνει πια.
3: Φτάνει,
1: ναι. Έχει δίκιο.
3: Κάνε και καμιά δουλειά.
1: Έτσι, βάλε καμιά τηλεόραση στο δωμάτιο και πώς τη λένε, και άστον να αναβλέπει Netflix. Δηλαδή, μη σε ενοχλεί, γιατί μετά παιδεύεσαι εσύ 9 μήνες, ο άλλος τίποτα, ξύνεται. Άντε, με το καλό, με το καλό. Ξέρουμε το φίλο.
2: Αγόρι.
1: Τα άλλα δύο που έχεις ήδη τι είναι?
2: Αγόρια.
1: Όλα.
3: Τι έγινε, παιδιά?
1: Δεν κουκλίσαμε από το τέ μου, ψωνίζεις. Να σου ζήσουν και με το καλό, οκ?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω?
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε?
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.

0: Beyond Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
5: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
6: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
7: Ψήφρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες.
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-020-478.
8: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: Κάθε γυναίκας, μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: 95,2 Athens DJ.

0: Disco Machine και Kungs είναι το Substitution στον 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 μαζί, είναι Άγιο Αποστόλου στα ραδιοφωνά σας. Και καμιά φορά ψάχνεις το υποκατάστατο, το Substitution, αλλά δεν είναι σαν το original, βρε παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά, τα Teddy Swims, Stones and Die. Είναι το Gone, Gone, Gone. Και σας ρώτησα νωρίτερα τι είναι προτιμότερο να ξεχάσεις, το κινητό ή τα γυαλιά. Έχω λάβει διάφορες απαντήσεις. Εγώ τι είναι. 89,6
1: Radio DJ.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
4: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
7: Tollis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Γιώργο! Πού είσαι?
11: Έρχομαι!
10: Μα γιατί αργείς?
11: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
10: Ποια απ' όλα?
11: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
10: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
12: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny.
1: Bunny. Το καλοκαίρι σου
13: ξεκινά από εδώ.
14: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
15: Πουθενά.
16: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
18: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
19: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
18: Ένα μωρό για τρεις.
21: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
18: Διονύσης Ατζαράκης.
22: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
24: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
25: Και η Ελένη Καρακάση.
18: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
26: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
27: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
28: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
29: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα. Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη στρατόσφαιρα κινούνται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Το Brent ξεπέρασε πλέον τα 110 δολάρια το βαρέλι. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να έρθει στη Βουλή η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Συναγερμός από νέα έκθεση. Στο μέλλον οι πανδημίες θα είναι πιο επικίνδυνες και πιο συχνές. 29 χρόνια εγκάμου βίου, πράγμα πρωτοφανές για το Hollywood, γιόρτασαν η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με ως 26 βαθμούς. Πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι αύριο με 28 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Πρωταθλήτρια Αγγλίας για 14η φορά αναδείχθηκε η Arsenal μετά την ισοπαλία 1-1 στο match Bournemouth-Manchester City. Στο ντέρμπι του Λονδίνου η Chelsea νίκησε 2-1 την Tottenham.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: This is The Weeknd.
1: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
2: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Καλημέρα όλη μέρα. Είμαστε στην καρδιά της εβδομάδας, πρωινό Τετάρτης, 20 λέει το ημερολόγιο Μαΐου. Περίεργος ο καιρός μετά από αυτή τη φοβερή μπόρα χθες το βράδυ, η οποία ήταν ωραία να σας πω την αλήθεια, γιατί είχε καλή θερμοκρασία και είχα αφήσει λίγο ανοιχτό το παράθυρο, οπότε την άκουγα κιόλας. Ελπίζω να μην σας πέτυχε έξω, να μην γίνονται λούτσα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 σε μια ηλιόλουστη προς το παρόν ημέρα. Στον 95,2 Athens DJ, η Νάγια Αποστόλου, και σε λίγο το παιχνίδι μας βρες στο πρόσωπο σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε γεύμα για δύο σε ένα υπέροχο μεξικάνικο εστιατόριο. Έχω μαζί μου και τον Γερμανό. Αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Όσο να πεις, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας είναι ο νούμερο 1 προορισμός για εξουσιοδοτημένο σερβις κινητού. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Tate McRae, Sam Smith, Hendrix, πρώτα ο Hozier με το Too Sweet.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Πολύ αγαπημένη Britney Spears, Oops I Did It Again, All Time Classic το συγκεκριμένο. Και τώρα παίζουμε μαζί βρεστό πρόσωπο. Αν μαντέψετε σωστά σε ποιον ανήκει η φωνή που θα ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο, κερδίζετε ένα γεύμα για δύο άτομα στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό, εκεί όπου η παράδοση συναντά τον σύγχρονο και οι γεύσεις της Κεντρικής Αμερικής ζωντανεύουν με φρέσκα υλικά και δημιουργικές συνταγές. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Μορελές να πάμε, μορελές να μην πάμε. Το είχαμε αυτό. Οι άλλοι, ό,τι και να γινόταν, βγήκε να γινόταν στις θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, που άλλαζαν 5 χώρες συνέχεια θέσεις. Εμείς δηλαδή τις περάσαμε όλες αυτές τις θέσεις.
0: Απαντήσεις με μήνυμα στο 6931 952 952.

0: Η Γκαμπριέλα από Κατσάι εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα παίζουμε μαζί βρε στο πρόσωπο με τη Σοφία σήμερα. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλημέρα Νάγια.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, μια χαρά εσύ?
0: Καλά είμαστε κι εμείς, πού είσαι, δουλειά?
1: Όχι, είμαι στο σπίτι, σήμερα δουλεύω από το σπίτι.
0: Α, μάλιστα, ωραία. Και ταυτόχρονα τι άλλο κάνεις, έχεις βάλει και ένα φαγητό να γίνεται?
1: Εντάξει, είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι καλέ, εννοείται. Γιατί όχι άλλωστε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, για άκου.
2: Μορελές να πάμε, μορελές να μην πάμε. Το είχαμε αυτό. Οι άλλοι, ό,τι και να γινόταν, ή και να γινόταν στις θέσεις 2, 3, 4, 5, 6, που άλλαζαν 5 χώρες συνέχεια θέσεις, εμείς δηλαδή τις περάσαμε όλες αυτές τις θέσεις.
0: Αχ, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό που έγινε. Ποιος είναι?
1: Είναι ο Καπουτζίδης, ο
0: κύριος. Μπράβο, πολύ σωστά. Η Μιλιάνο Ζαπάτα σε περιμένει στον Κορυδαλό να απολαύσεις γεύμα με ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Επίσης.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
13: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς.
15: 89,6 Radio DJ.
16: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος

0: Το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
7: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
8: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
7: Και τούρτες παντού.
8: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
7: Αυτό είναι χειροποίητο.
8: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr / radio.

95,2 Athens DJ. Είναι το Move από Adam Board και Strive. Πλησιάζοντας τις 12 ακριβώς, ο Νίκος Ζώης είναι έξω από το στούντιο πανέτοιμος να παίξει για εσάς με περισσότερες επιτυχίες μέχρι τις 2. Και δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από τα καλοκαιρινά φρούτα, η αλήθεια είναι αυτή. Τα σταφύλια, διαβάζω, είναι superfood, λέει, για την υγεία του δέρματος. Λόγω της ρεσβερατρόλης που περιέχουν, αυτή τη βρίσκουμε και σε πολλές κρέμες, να σας πω την αλήθεια. Και το καρπούζι έχει ωφέλη για την καρδιά και τα αγγεία. Φυσικά προσφέρει ενυδάτωση, βιταμίνη C, α, μαγνήσιο, κάλιο και φυτικές ίνες, οπότε να τα προτιμάτε. Αυτό που πρέπει επίσης να προτιμάτε είναι το εξαλέντο. Ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Τώρα, αν έχετε ευαισθησία με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, δοκιμάστε το και για τα σωματικά προβλήματα, φυσικά με τη σωστή χρήση και συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Δοκιμάστε το και θα απαλλαγείτε από όλα. Beyoncé και Shakira, Beautiful Liar. Τώρα τα λέμε αύριο ακριβώς στις 10.

0: πρωί 89,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω μάρκετινγκ. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
6: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
8: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
9: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
10: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
11: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
12: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
11: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Σέργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ergo ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
15: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
16: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Μόνο
0: 9,6 Radio DJ.
2: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Ψήφιμης, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
8: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Μουνίρ, L'Oréal Professional.

0: Την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: The hits.

0: Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: DJ. Τι άλλο.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραδοσία.

0: καλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα. Και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Hello. Yo, this is Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Σέριλιν Σαρκισιάν. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Ριάννα έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούροι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
3: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

맞은 별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY, Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
6: The Legend Returns.
7: Hits and nothing but the hits.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
4: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
3: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο πάρτι. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 20 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Alex Warren, Khalid και Madison Beer. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Γαλλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Olivia Dean και Baby Steps.

Μία από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστρες τον τελευταίο καιρό σε ολόκληρο τον κόσμο, η Olivia Dean, νέο single στο New Music Show, και μετά το αγαπημένο Fever Dream, ο Alex Warren μας παρουσιάζει μία αρωματική μπαλάδα που σίγουρα θα σας θυμίσει το Ordinary, το οποίο έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 δισεκατομμύρια streams. Το νέο του single Fine Place to Die μιλάει για το πώς η αγάπη μπορεί να προσφέρει παρηγοριά ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Στα τέλη Μαρτίου, ο Alex Warren κέρδισε 5 βραβεία στα iHeart Radio και έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο του τραγουδιού. Και σκεφτείτε ότι πριν από μερικά χρόνια ζούσε στο αυτοκίνητό του και σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς songwriters της pop μουσικής. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Almat και Don't Say Her Name στο New Music Show και είπα τώρα στον D-Pain και το I Like The Way, με το οποίο μας παρουσιάζει ένα track που θα μας κάνει να κουνηθούμε από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ο ήχος βασίζεται ξεκάθαρα σε Afro House στοιχεία, ενώ το groove κυριαρχεί σίγουρα. Ένας σημαντικός παράγοντας στο τελικό αποτέλεσμα είναι τα φωνητικά της Ceres. Ο παραγωγός από τη Γερμανία είχε την πρώτη του επιτυχία στην χώρα του στις αρχές του 2002 και δεν έχει σταματήσει από τότε. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mark, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Σε ηρεμήσε. Τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Γιώργο, πού είσαι?
6: Έρχομαι!
5: Μα γιατί αργείς?
6: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
5: Ποια απ' όλα?
6: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
5: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
7: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
8: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
7: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
8: ξεκινά από εδώ.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
12: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
13: Hi all, this is Rosalia.
14: Hey guys, it's Camila Cabello.
15: Hi, this is Shakira.
16: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
17: Hi, this is Adele.
18: Hey, it's Taylor Swift.
19: Hey, it's Miley Cyrus.
20: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
12: Γιάννη Μπουτζίκας.
21: New Music Show.
12: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το My Name is Aaron από τον DJ Flux One. Και πάμε τώρα στον Russian, ο οποίος είναι ένας από τους παραγωγούς με τις περισσότερες αναζητήσεις σε Apple Music και Tidal αυτή τη χρονιά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε τη συνεργασία του με την LA Duhay στο Journey. Ο Tariq Johnston, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, συνεχίζει να απομακρύνεται από τον καθαρό dancehall ήχο και να προσεγγίζει ένα πιο global. Η LA Duhay δήλωσε πως η στίχη του τραγουδιού είναι εμπνευσμένη από τις δικές της περιπλανήσεις στον κόσμο τα τελευταία 2 χρόνια. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Σιζέλ και αγαπημένο Unword στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Living on Video των Paquito ήταν το πρώτο single από το debut του album Video. Πρόκειται για μια διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας των Trans X από το 1982. Μάλιστα, πολλοί έχουν πει ότι δεν ήταν απλώς ένα remake, αλλά παρουσίασε ξανά ένα κλασικό synthesizer hit της δεκαετίας του 80 σε μια νέα γενιά και έγινε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά dance hits του 2000. Έχει σάμπλ από το Ασί με Γκούστα Μι του Τσίμου Μπάγιο αλλά και του Drill. Ανέβηκε στο νούμερο 1 στη Γαλλία και μάλιστα είναι ένα από τα πιο εμπορικά singles για τον 21ο αιώνα εκεί. Στην Αγγλία έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 97, ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αμερική. Το Living on Video λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων χρυσό στο Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στη Γαλλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. The Legend Returns. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το Μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο Μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
9: Tollis Motors ΑΕ. 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

μαζί με τον John Turn the Lights Off. Και πάντα στον Khalid, τον βασιλιά της σύγχρονης Soul R&B, ο οποίος συναντά τον Love, τον master της Bedroom Pop. Στο Tied Up τραγουδάνε για την ένταση μεταξύ σύνδεσης και αβεβαιότητας. Ήθελαν πολύ καιρό να κάνουν κάτι οι δυο τους και με τη βοήθεια μερικών φίλων κατάφεραν να ολοκληρώσουν το track. Ξεκίνησε ως ένα απλό voice note στο κινητό του Love κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας, το οποίο έστειλε στον Khalid και εκείνος απάντησε με στίχους μέσα σε 10 λεπτά. Οι αγαπημένοι καλλιτέχνες θα μοιραστούν και την ίδια σκηνή αυτό το καλοκαίρι με την κοινή περιοδία It's Always Summer Somewhere Tour. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Disturbed και Rita Ora, If It's Not Love στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ελληνικές παραγωγές για αυτήν την εβδομάδα και πάω τώρα στον Dino MFU, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και από το 2005 ακολουθεί το πάθος του για τη μουσική. Αρχικά ως DJ έχοντας ως μέντορες τον David Morales και τον Louis Vega και μετά βγάζοντας και τις δικές του παραγωγές. Το 2013 έκανε την πρώτη του mainstream επιτυχία με το On Your Name. Ήταν σε συνεργασία με το Slick Beats και είχε χαρακτηριστεί ως το πιο ερωτικό house τραγούδι για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico in the New Music Show with John.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-27382.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
10: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 2651-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
11: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης,

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτσίκας και τον Bruno Mars με το I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Μαΐου 2001 το album Survivor των Destiny's Child έκανε ντεμπούτο απευθείας στο νούμερο 1 στο ελληνικό chart, ρίχνοντας από την κορυφή το No Angels Is Dead. Ήταν η τρίτη δισκογραφική δουλειά της Beyoncé με την παρέα της και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 12 εκατομμύρια αντίτυπα. Ήταν υποψήφιο για 2 βραβεία Grammy ενώ το Billboard το είχε στη λίστα του με τα 200 καλύτερα άλμπουμ στις δεκαετίες του 2000. Μέσα σε αυτό υπάρχει και το Bootylicious, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Άνιμα και Τζότζι στο Beautiful και μια νέα έκδοση του τελευταίου της άλμπουμ κυκλοφόρησε η Madison Beer. Το Locket Deluxe περιλαμβάνει 4 ολοκένουργια τραγούδια ανάμεσά τους και το Lover Girl, για το οποίο έκανε και βίντεο. Πρωταγωνιστής στο κλιπ είναι το αγόρι της, ο Justin Herbert. Η φρέσκια βερσιόν του δίσκου βγήκε ακριβώς την ώρα για την ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή περιοδία της. Ξεκίνησε σχεδόν στα μέσα του μήνα και θα ολοκληρωθεί στα μέσα του Ιούλη με μια εμφάνιση στο θρυλικό Madison Square Garden. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Madison Beer and my brand new single is out now.

ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Sienna Spyro και Material Lover. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Handshake Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
4: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
10: Για σχολικά.
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
10: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
11: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
11: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
12: We don't stop the music.
13: My name's Cyril.
14: Ich bin Robin Schulz.
13: 6 Radio DJ.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend
2: Returns. Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
7: 89,6 Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούροι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ο

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12, και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Αν δεις στον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.
1: What's up, it's Dua Lipa.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

0: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns. 89.6 Radio DJ. No other station brings you the hits.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Music.

0: Shake it to the max. Please just rewind. Let me shake it to the max.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Είναι πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Don't understand what's going on here.
10: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι και ένα ρεύμα. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.
2: Hey, this is Sky Holland and here's my new song. Sweetest Taboo on your favorite radio station.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: It's Purple Disco Machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Είναι κεντρική και δεν γερνάει ποτέ. Εντάξει, βάζουν το χεράκι τους και οι πλαστικοί χειρούργοι. Μιλάμε για την τραγουδίστρια Cher, που γεννήθηκε στις 20 Μαΐου του 1946 σαν σήμερα και το πραγματικό της όνομα ήταν Cheryl Sarkisian. Και ο Jay-Z έχει αλλάξει όνομα. Το 2007 σαν σήμερα μαζί με τη Rihanna έσκυζαν με το Umbrella. Για να ξέρετε, δεν αλλάζουν μόνο οι διάσημοι το όνομά τους, το άλλαξε και η NASA. Όταν ιδρύθηκε το 1949 σαν σήμερα, λεγόταν AFSA. Αντιθέτως, οι δύο κούροι που ανακαλύφθηκαν το 1972 σαν σήμερα, στο Μαρκόπουλο Αττικής, δεν είχαν κανένα όνομα για να αλλάξουν.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Hi.
1: Hello.
3: Yo. This is Radio DJ.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Radio DJ.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Soul.
1: Ich bin Robin Schulz.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.